Λοιπόν, αδέρφια, και τώρα ήρθε η ώρα να πονέσουμε λίγο. Να σηκώσουμε τα κινητά μας ψηλά, να πούμε κάποια αγαπημένα κομμάτια και ξεκινάμε κάπως έτσι.

0: σε ξέχασα.
1: Μπράβο σας, μπράβο σας. Λοιπόν, καψουρευτήκαμε πολύ, περάσαμε δύσκολα και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε να χορέψουμε. Είστε μαζί μου? Για πάμε με το δικό μας το καινούριο.
0: Μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε. Στην τελική δεν ξέρω, αυτό είναι. Έλα!

Ποιος είσαι επιτέλους εσύ, να δίνω καρδιά και ψυχή. Ποιος είσαι επιτέλους εσύ, νομίζω έχεις